0: μούχτ τα λεδάν πια η βίκο πόδι τι έχτω δάλα τη δάλα ράφι νόρκας.
1: Να το κόλλει δύο σπέλη, το μέντε με χρόνια δύο υπόλοντων τα βίκτα γιοί. Ένα σκέ παρακοτούσκο να τσου το τάνιο κοτήρα. Γιού.
0: Κόστο λέτσι τα λεδάν μια σημάνο καύτσα πέιβε.
1: Να μου βάλανε και βόφτου στο πόδι νόρκος. Γιού. Το πω μόνο τον τάλλε.
0: Και ας την κούλα είδα ότι θα τέα σου αχτήλα νόχκαν. Μουίστη κόλαντα.
1: Κόλιν του αυτά μουίστη. Εγώ δεν απανώ το μόν βερρότι ή διεκτή. Το λέει ούχ, σαν το λασότι ο αίκη.
0: Μου δεν μουίστη τένα, τίτα πειράνε.
2: Να, μου ρέκει πέλσαρ νέτσι. Να σκαλίχουσαμε κο...